0: Μα κόντα σκρεφέ. Δεμόρα μου έπασκρεφέ. Κόντα σε μεσένα καίου. Οκ. Χε. Σε μάνα πασάτα και παγκόμα κόντα. Έσα σε μάνα σάκαον δεν όφου.
1: Ουρκή.
0: Νου το ίντενε νάντα. Ήσα σε βίκη δεμόρα παγκά παγκού τάρδι. Εω νούκα βί μο πάει. Αντά στην πεζού να μία μάει. Νούκα βί, νούκα βί.
2: Vida é bela. Com Mangop e Miguel Paraíso, na RTP África.
1: Dizem que a vida é bela, não é?
3: Já. Yeah.
2: Porque a rir nos entendemos.
4: Este programa é patrocinado pela Orange Money, serviço de transferência de dinheiro para a África. Serviço emitido pela WHA, instituição de moeda eletrónica autorizada. Código interbancário número 14738.
2: RTP África, Lisboa, 101.5.